Φρόνε Ταλία, τα κατηλητρίτσι, φρόνε Ταλία, τα κατηλητρίτσι. Καλού του απάντρι, τα δαμαρίτα. Καλού του απάντρι, τα δαμαρίτα.